0: μα.
1: Τι ο πρώτο. Ωε ο τρεβέλ γιόλι. Ήκου μου σμα πάνω νο σπάρκο.
0: Βαχ, να πούσει ρομό. Μόσο ήκου νε σπάρκο.